Επειδή δεν έχω πιο φύτο, μη πρίμου αλπάλπα. Επειδή δεν έχω πιο φύτο, μη πρίμου αλπάλπα.